Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Εκεί που η διάθεση ανεβαίνει. Love 97,5. And so it is just

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: αγκαλιά σου. Πες μου για την άδεια αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλάς.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Μέσω ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Το soundtrack του φετινού καλοκαιριού παίζει στον Love 97,5. And we go a little something like this. Hit it.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. I've gotta take a little time.

0: το καλό κεράκι στην ακρογιαλιά.
1: Ακούς Love 97,5.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 40 χρόνια Love 97,5.
1: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές.

0: μισές τιμές. Heineken 4x500ml μόνο 5,31 και Mammos μόνο 4,92. Γαλαξίας.
1: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο, τον Μπάμπη. Του λέει ο άλλος, καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου, από χθες?
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Την καλημέρα μας, πέρα για πέρα, σε όλες και όλους, από όπου κι αν μας ακούτε. Είσαστε συντονισμένοι στον Love 97,5. Για μία ακόμα Κυριακή είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 12, παρέα φυσικά με τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες από τα 80's, τα 90's και το Millennium. Και εκτός από τη μουσική, έχουμε και όλους εσάς κοντά μας να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα εντελώς δωρεάν στο Viber της εκπομπής μας, το 694-711-11. Ελάτε να γίνουμε περισσότεροι, ελάτε να ξεκινήσουμε λοιπόν την Κυριακή μας όμορφα γλυκά και μουσικά όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι και απέναντί μου ο Σταύρος Γκογκόπουλος, πανέτοιμος μόνο για εσάς. Να πούμε ότι σήμερα είναι Κυριακή 12 Ιουλίου και είναι η Παγκόσμια ημέρα της ελπίδας και αντιλαμβάνεστε ότι σε έναν ταραγμένο κόσμο που αντιμετωπίζει έτσι διάφορα κοινωνικά θέματα και πολύ σημαντικές προκλήσεις, η παγκόσμια κοινότητα συνεχίζει να αναζητά αξίες που αντί να διχάζουν, ενώνουν. 12 Ιουλίου λοιπόν είναι η Διεθνής ημέρα της ελπίδας από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ορίστηκε λοιπόν αυτή η μέρα για να γιορτάσουμε την ελπίδα ως η κατευθυντήρια εκείνη αρχή για όλα τα άτομα, για όλες τις κοινότητες και για όλα τα έθνη. Να πούμε ότι αυτή η μέρα είναι περισσότερο από συμβολική, είναι μια παγκόσμια πρόκληση για δράση. Καλεί λοιπόν όλους, όλα τα κράτη-μέλη και όλους εμάς και όλους τους οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών φυσικά, αλλά και τον κάθε ένα από εμάς σε προσωπικό επίπεδο να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο περιβάλλον όπου η ελπίδα μπορεί να ευδοκιμήσει. Εγώ θα κλείσω προς το παρόν λέγοντας, επικαλώντας μάλλον, ένα έτσι πολύ ωραίο πράγμα που είχε γράψει ο Γιώργος Δροσίνης, ο ποιητής που όλοι έχουμε αγαπήσει. Έλεγε λοιπόν ότι η αληθινή ευτυχία βρίσκεται στις αναμνήσεις και τις ελπίδες. Λοιπόν, θέλω όλοι να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο, γιατί χανόμαστε. Ερχόμαστε με πολύ θετική διάθεση σε πολύ λίγο κοντά σας. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και βρίσκεστε στο σταθμό της καρδιάς σας. Ακούτε Love 97,5. Στα μηνύματά σας τα πρώτα, έτσι μου λέτε ότι οι περισσότεροι από εσάς ετοιμάζεστε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Να υπενθυμίσουμε ότι τη Δευτέρα έχουμε και τις θερινές εκπτώσεις. Οπότε όσοι δεν έχετε προλάβει να κάνετε τα ψώνια σας, περιμένετε μέχρι την επόμενη εβδομάδα αν σας παίρνει, γιατί θα τα βρείτε σε πολύ καλύτερη τιμή. Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για λαγοκέφαλους. Εδώ θα μιλήσουμε και για φώκες. Και για μία φώκια που έτσι άφησε ιστορία, γιατί μας αρέσει να μοιραζόμαστε τέτοιες όμορφες ιστορίες μαζί σας. Είναι μία φώκια που έμαθε να μιλά. Είναι η απίστευτη ιστορία του Χούβερ, που άφησε άφωνους τους επιστήμονες με τη δική της φωνή. Γενικότερα, έχουμε ακούσει και από το διαδίκτυο, που είναι έτσι γεμάτο με βίντεο, με παπαγάλους, σκύλους, γάτες που φαίνεται να μιλούν. Δηλαδή, είναι κάποια ζωάκια, κάποια pet, κάποια κατοικίδια τα οποία εκπαιδεύονται. Υπάρχει λοιπόν μία φώκια από το 1976, η οποία έζησε στο ενηδρίο της Νέας Αγγλίας, στη Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όπου διαπιστώθηκε εκεί ότι ο Χούβερ, όπως ονομαζόταν η φώκια αυτή, μπορούσε να μιμείται ανθρώπινες λέξεις και φράσεις με εντυπωσιακή ακρίβεια. Έχει μείνει λοιπόν στην ιστορία ως η φώκια η οποία έμαθε να μιλά. Ξεκίνησε λοιπόν την φροντίδα της εκεί στο κέντρο με τάισμα και μπιμπερό από έναν έτσι υπάλληλο εκεί του ενηδρίου. Αργότερα δωρίστηκε στο ενηδρίο της Νέας Αγγλίας, έζησε εκεί για αρκετά χρόνια και τράβηξε την προσοχή, γιατί έμαθε πραγματικά να παράγει ήχους που έμοιαζαν ξεκάθαρα με ανθρώπινη ομιλία. Αυτή λοιπόν είναι η περίπτωση του Χούβερ, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία. Αν τυχόν έτσι βρεθείτε σε κάποιο μέρος που έχει φώκες και συναντήσετε κάποια τέτοια από κοντά, να ξέρετε ότι μερικές φορές μπορεί να γίνουν κάπως επιθετικές, γιατί είναι η αντίδρασή τους, είναι η αμυνά τους εκείνη τη στιγμή. Γενικά πρόκειται για πάρα πολύ γλυκά πλάσματα, που αν εξαιρέσουμε τους λαγοκέφαλους, όλα τα υπόλοιπα πλάσματα έτσι που συναντάμε στη θάλασσα και τις θαλάσσιες χελώνες και τις φώκες, τις αγαπάμε πάρα πολύ και σίγουρα δεν τις φοβόμαστε καθόλου. Αυτά λοιπόν από τον Χούβερ, αυτά λοιπόν από εμάς. Στείλτε μας τέτοιες ιστορίες έτσι ιδιαίτερες που διαβάσατε, ακούσατε και θέλετε να τις μοιραστείτε μαζί μας. 694-711-11. Επιστρέφουμε με όμορφες, αστείες, παράξενες ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, μόνο για εσάς.

0: θέλει.
1: Και ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες δίνουν και παίρνουν στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη, νομίζω πως εδώ στη χώρα μας και γενικότερα στη Μεσόγειο είμαστε αρκετά τυχεροί μέχρι τώρα. Δεν έχουμε ιδιαίτερες υψηλές θερμοκρασίες. Είναι σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα οι θερμοκρασίες που βιώνουμε. Παρόλα αυτά, σε διάφορα σημεία της Αθήνας αλλά και της χώρας μας, μου λέτε ότι κάποιες μέρες έτσι ήταν δύσκολες. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τα κόλπα που μπορούμε να κάνουμε για να κρατάμε το σπίτι μας δροσερό, γιατί αγαπάτε πάρα πολύ αυτή τη στήλη που έχουμε στην εκπομπή μας με τα διάφορα tips. Νομίζω πως δεν υπάρχει καλύτερο tip αυτή τη στιγμή από το να κρατάμε δροσερό το σπίτι μας αυτούς τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες. Υπάρχει λοιπόν ένα κόλπο με μια πετσέτα, την οποία αν βρέξετε μπορεί να δροσίσει το σπίτι σας και να μην χρησιμοποιείτε κλιματιστικό, γιατί καλώς ή κακώς το air condition δεν το αντέχουμε όλοι. Πολύ αρρωσταίνουμε, μας ενοχλεί πάρα πολύ. Οπότε να λοιπόν ένα κόλπο που μπορείτε να κάνετε. Μπροστά από ένα παράθυρο λοιπόν παίρνετε μια καθαρή πετσέτα και την βρέχετε και την αφήνετε, την απλώνετε μπροστά στο παράθυρο σαν μια αυτοσχέδια κουρτίνα. Φανταστείτε, στερεώστε την κάπως. Αφήνετε λοιπόν ανοιχτό το παράθυρο ή το πατζούρι εν πάση περιπτώσει, συνεπώς ο ζεστός αέρας που έρχεται απ' έξω περνάει μέσα από την οπή πετσέτα με αποτέλεσμα να μπαίνει μέσα στο δωμάτιό σας, μέσα στο σπίτι σας δροσερός. Αυτό όσο και αν σας ακούγεται απλοϊκό, βοηθάει πάρα πολύ στο να διατηρήσετε το σπίτι σας σε μια έτσι πάρα πολύ δροσερή θερμοκρασία. Είπαμε, μια υγρή πετσέτα την απλώνετε μπροστά από το παράθυρο ώστε να διαπεράσει ο ζεστός αέρας και να γίνει κρύος. Προσέξτε, δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολύ βρεγμένη η πετσέτα, πρέπει να είναι νοπή, γιατί έτσι λειτουργεί καλύτερα όλο αυτό το σύστημα. Επίσης μπορείτε να έχετε έναν ανεμιστήρα και να πάρετε ένα πολύ παγωμένο μπουκάλι με νερό και να το αφήσετε μπροστά του, ώστε ο αέρας από τον ανεμιστήρα να περνά μέσα από το παγωμένο μπουκάλι. Πρέπει όμως να είναι παγωμένο, όχι απλά κρύο, να το έχετε βάλει στην κατάψυξη και κάπως έτσι δροσίζετε όλο το σπίτι. Και σίγουρα ένα από τα κόλπα που πρέπει να κάνετε είναι να έχετε κλειστά παντζούρια τις μεσημεριανές ώρες, όταν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες. Δεν πρέπει καθόλου να ανοίγετε τα παράθυρα και τα παντζούρια σας αυτές τις ώρες, γιατί μπαίνει η ζέστη και διατηρείται κιόλας η ζέστη για όλο το υπόλοιπο της ημέρας. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ελπίζω να τα βρήκατε αρκετά χρηστικά. Ελπίζω να σας δροσίσαμε. Σίγουρα όμως θα σας δροσίσουν οι μουσικές επιτυχίες που ακολουθούν.
2: 30 χρόνια Love 97,5.
3: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
4: Είναι ένας τύπος στη δουλειά και συζητάει με έναν άλλον. Του λέει, βρε Γιάννη, του λέει, ακόμα εδώ είσαι, δεν πήγες στην κηδεία της πεθερά σου? Λέω, καλά, να σου πω κάτι, πρώτα η δουλειά και μετά η διασκέδαση.
3: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
5: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ, 4η 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ, 4η 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, more.com, artinfo.gr.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Επιστρέφω κάνοντας ένα γρήγορο γκάλωπ εδώ. Αν σας ρωτούσα ποια είναι η πιο έτσι βιώσιμη πόλη, η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κανείς, ποια θα ήταν εκείνη που θα σας ερχόταν έτσι πρώτη στο μυαλό? Σίγουρα θα μου λέγατε Βόρεια Ευρώπη, δηλαδή κάπου εκεί θα ταξίδευε ο νου σας. Και θέλω να σας αποκαλύψω τη λίστα με τις πιο βιώσιμες πόλεις στον κόσμο, με την κορυφή να παραμένει η ίδια για δεύτερη χρονιά, οπότε δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Αν αναρωτιέστε για την Αθήνα μας, όχι, δεν είναι μέσα σε αυτή τη λίστα, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς έχουμε μάθει να περνάμε καλά και χωρίς αυτό, χωρίς να ζούμε σε μια βιώσιμη πόλη. Η πόλη λοιπόν η οποία φιγουράρει πρώτη στη λίστα που συντάχθηκε από τον Economist είναι η Κοπενχάγη, η πρωτεύουσα της Δανίας, παιδιά. Αναδείχθηκε για δεύτερη φορά η καλύτερη πόλη για να ζει κανείς, παρέχοντας εξαιρετική καθημερινότητα για όσους έχουν την τύχη φυσικά να είναι κάτοικοι αυτής της πόλης. Να πούμε ότι τα κριτήρια έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, με τη σταθερότητα, με το σύστημα υγείας, με τις δομές και φυσικά με τον πολιτισμό. Αν εξαιρέσεις αυτό το τελευταίο, αντιλαμβάνομαι γιατί η Αθήνα δεν είναι μέσα σε αυτές τις πόλεις. Γιατί η Αθήνα χαρακτηρίζεται από πολιτισμό, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει και όλα τα υπόλοιπα. Θέλω να σας πω επίσης ότι εκτός από την Κοπενχάγη, οι καλύτερες πόλεις για να ζει κανείς είναι η Βιέννη στην Αυστρία, η Μελβούρνη στην Αυστραλία, όπως και το Σίδνεϊ επίσης, και φυσικά η Ζυρίχη στην Ελβετία. Θέλω όμως να κάνω μία αναφορά για να μην νομίζετε ότι όλα τα λάθος πράγματα τα κάνουμε εδώ στην Ελλάδα. Θέλω να μιλήσω και τις πόλεις τις οποίες θα έπρεπε να αποφεύγουμε για να ζούμε. Όχι, δεν είμαστε στις χειρότερες, γιατί εκεί είναι η Δαμασκός της Συρίας, είναι η Τρίπολη στη Λιβύη, η Ντάκα στο Μπαγκλαντές, το Αλγέρι επίσης, να πούμε, στην Αλγερία, φυσικά και η Τεχεράνη. Δεν μας κάνουν εντύπωση βεβαίως και αυτές οι πόλεις. Έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από διάφορα γεωπολιτικά γεγονότα και όχι μόνο. Τι να πω, παιδιά, αν θέλετε να μετακομίσετε για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, να προτιμήσετε την Κοπενχάγη. Αν πάλι δεν μπορείτε να αλλάξετε τόπο διαμονής, να σας πω ότι η Κοπενχάγη είναι μια πάρα μα πάρα πολύ ωραία επιλογή για να κάνετε ένα όμορφο ταξίδι. Είναι μια πόλη πανέμορφη. Αν λοιπόν δεν έχετε κανονίσει διακοπές και θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό, εναλλακτικό και εκτός Ελλάδας, η Κοπενχάγη είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα.

Νομίζω πως ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για αυτό που περιμέναμε, για μια πρεμιέρα πολύ αναμενόμενη, για μια ταινία που περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα πώς και πώς να έρθει και στις ελληνικές αίθουσες. Καταρχάς, γιατί είναι πολύ ωραία ταινία, γιατί αγαπάμε τον Κρίστοφερ Νόλαν, αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο και πιο σημαντικό, αν με ρωτάτε, είναι γιατί είναι όμηρος και είναι δικό μας δημιούργημα. Έρχεται η Οδύσσια λοιπόν, έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο και οι πρώτες αντιδράσεις λένε περίπου το ίδιο πράγμα. Ότι Όμηρος μόλις απέκτησε το δικό του IMAX υπερθέαμα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η πρώτη ταινία η οποία έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Τι σημαίνει αυτό? Οι κάμερες αυτές είναι πολύ προηγμένες και θα είναι λες και είμαστε και εμείς μέσα στην ταινία. Τόσο αληθινό θα είναι αυτό που βλέπουμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτήν την υπερπαραγωγή. Προβλήθηκε λοιπόν στο Odeon Lux Leicester Square εκεί στο Λονδίνο, με τον Όλαν και μεγάλο μέρος του cast να βρίσκονται εκεί για την έναρξη μιας από τις πιο αναμενόμενες κινηματογραφικές κυκλοφορίες της χρονιάς. Ο Ματ Ντέιμον, να πούμε ότι υποδίεται τον Οδυσσέα στον αγώνα του να επιστρέψει στην Ιθάκη μετά τον Τροϊκό Πόλεμο, ενώ η Άν Χάθαουεϊ υποδίεται την πιστή Πινελόπη, ο Τομ Χόλαν τον Τηλέμαχο. Το cast λοιπόν συμπληρώνουν η Ζεντάγια, η Λουπίτα Νιόγκο, ο Ρόμπερ Πάτινσον, η Σαρλίζ Θερόν, η Σαμάνθα Μόρτον, ο Έλιοτ Πέιτζ, ο Τζον Μπέρνθαλ. Παιδιά, είναι το cast καταπληκτικό. Περιμένουμε αυτή την ταινία πώς και πώς. Έρχεται στις αίθουσες την επόμενη εβδομάδα στις 16 του μήνα. Αν θέλετε να είσαστε από τους πρώτους που θα τη δείτε, στα Village Cinemas, παιδιά, θα παιχτεί. Κάντε τα κουμάντα σας. Εδώ θα είμαστε και το επόμενο Σαββατοκύριακο να συζητήσουμε για την ταινία. Να μας πείτε έτσι οι πρώτοι που θα τη δείτε τις πρώτες εντυπώσεις. Και είμαι σίγουρη ότι μέσα στον Ιούλιο όλοι μας θα δούμε αυτή την ταινία. Αναμένεται να κάνει χαμό. Και να πω έτσι λίγο για κάποιες δηλώσεις. Ο Τομ Χόλαντ μίλησε για τη σύγχρονη σημασία της ιστορίας της Οδύσσειας και στάθηκε στην ιδέα της φιλοξενίας αλλά και στη μεταχείριση του άλλου. Η Ζεντάγια, η οποία υποδίεται την Αθηνά, είπε ότι εκτίμησε πάρα πολύ την ελληνική μυθολογία. Ο Ματ Ντέιμον έμεινε στο ότι κουράστηκε πάρα πολύ με τα γυρίσματα, λέει, από αυτή την ταινία. Πάρα πολύ τον κουράσαμε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι και πρωταγωνιστής, τι να πω. Κουράστηκε πιο πολύ και από τον ίδιο τον Οδυσσέα. Δηλαδή, ξεπέρασε και τη φαντασία του Ομήρου ο Ματ Ντέιμον. Και θα μείνω στη Λουπίτα Νιόγκο, η οποία συζητήθηκε πάρα πολύ αυτή την εβδομάδα για τις δηλώσεις που έκανε σχετικά με το πώς αντιμετώπιζε ο Όμηρος τις γυναίκες. Σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν θυμάμαι να υπάρχει άλλος έτσι συγγραφέας, ποιητής ή όπως θέλουμε μπορούμε να τον πούμε, που να ύμνησε τόσο πολύ τις γυναίκες, και νομίζω πως στην Οδύσσεια οι πρωταγωνίστριες είναι πραγματικά οι γυναίκες και όχι ο ίδιος ο Οδυσσέας. Δείτε λοιπόν, όσοι δεν ξέρετε την ιστορία και δεν έχετε δει αντίστοιχες ταινίες, δείτε την Οδύσσεια και νομίζω πως θα συμφωνήσετε μαζί μου. Σίγουρα πρόκειται για μια υπερπαραγωγή και σίγουρα πρόκειται για μια ιστορία που θα μας συγκινήσει όλους. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα. Μην πάτε πουθενά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή, πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξίας.
3: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
1: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρηλυκός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίρι, Πεσμαζόβιτος. More.com, artinfo.gr.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Καλημέρα λοιπόν σε όλες και όλους όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Είστε και εσείς που έτσι λίγο θέλετε να κοιμηθείτε παραπάνω. Είναι Κυριακή, είναι λογικό. Μην κοιτάτε που εμείς από τις 10 η ώρα το πρωί είμαστε εδώ συντονισμένοι. Ακούτε φυσικά Love 97,5 και εμείς διανύουμε ήδη τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα. Πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας μας μαζί σας και περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα εντελώς δωρεάν στο Viber της εκπομπής 694-711-11. Αυτός είναι ο μαγικός αριθμός που μας φέρνει έτσι λίγο πιο κοντά. Στέλνετε τις αφιερώσεις σας, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και εδώ είμαστε λοιπόν να τα σχολιάσουμε όλα. Θέλω να σας πω ότι από την επόμενη Παρασκευή και για όλο σχεδόν τον Αύγουστο έρχεται μια βροχή από μετεωρίτες. Για όλους όσοι είστε έτσι ρομαντικοί, θέλω να σας πω ότι θα γεμίσει ο ουρανός πεφταστέρια. Υπάρχει κάτι καλύτερο, παιδιά, και να ξέρετε ότι από το 2018 θα έχουμε να δούμε τόσο καθαρά αυτούς τους αστερισμούς, γιατί ο ουρανός για κάποιο λόγο φέτος θα είναι πολύ πιο καθαρός, λένε οι επιστήμονες, οπότε θα δούμε αυτή τη βροχή των μετεωριτών ή αλλιώς τις Περσίδες, όπως λέμε. Θα ξεκινήσουν να πετάμε μέσα Ιουλίου λοιπόν από την Παρασκευή που μας έρχεται και θα συνεχιστούν μέχρι τις 24 Αυγούστου. Στο διάστημα λοιπόν αυτό, όποιος κοιτάξει για αρκετή ώρα τον ουρανό θα δει ένα ή και περισσότερα πεφταστέρια και ξέρετε, πρέπει όταν το δείτε να κάνετε μία ευχή πριν προλάβει να πέσει και να ξέρετε ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί. Με άλλα λόγια, θέλω να κάνετε θετικές σκέψεις, να κοιτάτε τον ουρανό, να κοιτάτε ψηλά και να ξέρετε ότι είμαστε οι σκέψεις μας. Οπότε, ό,τι σκεφτόμαστε, αυτό προσελκύουμε και αυτό θα έρθει στη ζωή μας. Εντάξει, άμα δούμε και ένα πεφταστέρι και κάνουμε και μία ευχή, μπορούμε να το βοηθήσουμε λίγο περισσότερο. Πολύ ωραίο είναι αυτό, το περιμένουμε. Όπως περιμένουμε και τις καλοκαιρινές μας διακοπές, στείλτε μας έτσι ωραίες ιδέες, γιατί κάποιοι από εμάς δεν έχουμε κανονίσει κάτι ακόμα. Στείλτε μας ιδέες και για διακοπές, αλλά και για σύντομες εξορμήσεις που μπορούμε να κάνουμε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο ή για πολύ ωραίες μονοήμερες εκδρομές. Δίνω ξανά τον αριθμό 694-711-11. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λοιπόν, και επειδή λέγαμε προηγουμένως για τα πεφταστέρια, τα οποία θα ξεκινήσουν από την επόμενη Παρασκευή και θα κρατήσουν μέχρι τις 24 Αυγούστου σε έναν πεντακάθαρο ουρανό, οπότε εύχομαι αυτό το υπέροχο φαινόμενο να το δείτε όλοι, να κοιτάζετε ψηλά στον ουρανό, να προσεύχεστε, να κάνετε τη δική σας ευχή λοιπόν και όλα θα πάνε καλά. Θα μείνω λοιπόν εγώ σε αυτά τα φαινόμενα, θα μιλήσουμε για άστρα και για ζώδια, που στην προκειμένη περίπτωση δεν θα μας φέρουν εμπόδια, διότι να ξέρετε, από προχθές μάλλον συγκεκριμένα, 10 Ιουλίου, έχουμε τρίγωνο Αφροδίτης Χείρωνα. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι 4 ζώδια θα ευνοηθούν πάρα πολύ και θα υπάρξουν ερωτικές επανασυνδέσεις, γιατί μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους από εσάς. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή την περίοδο θα έχουμε συναισθηματικές και ουσιαστικές στιγμές μέσα στο καλοκαίρι, γιατί θα ανοίξει ο δρόμος για επανασύνδεση, για εξομολογήσεις, για βαθιά εσωτερική θεραπεία, κυρίως για τα 4 ζώδια τα οποία θα σας αναφέρω αμέσως τώρα. Οι Ταύροι λοιπόν, εμείς οι Ταύροι, θέλω να σας πω ότι θα επηρεαστούμε τις επόμενες ημέρες, γιατί πραγματικά νιώθουμε την ανάγκη να ανοίξουμε την καρδιά μας και να εμπιστευτούμε ξανά. Οπότε σχέσεις που είχαν δοκιμαστεί μπορούν τώρα να βρουν ξανά τη χαμένη τους ισορροπία. Είτε είστε ελεύθεροι και έρθει κάτι από το παρελθόν, είτε είσαστε σε μια σχέση και θα την ανανεώσετε, και τα δύο είναι πάρα πολύ καλά λοιπόν. Οπότε κρατήστε ότι είναι μια περίοδος να βρείτε τις ερωτικές σας ισορροπίες. Δεύτερο ζώδιο είναι η Παρθένη. Να πούμε λοιπόν ότι βρίσκεστε στο επίκεντρο αυτής της όψης, μια εσωτερική μεταμόρφωση θα γίνει λοιπόν σε εσάς, αφήνετε πίσω παλιές πληγές και ξεκινάτε να ελπίζετε ξανά. Και να ξέρετε ότι τα καλύτερα έρχονται, αγαπημένοι μου Παρθένοι. Τρίτο ζώδιο είναι η Εγώκερη, όπου αρχίζετε και βλέπετε τα ερωτικά σας με περισσότερη αισιοδοξία και λιγότερο φόβο, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτός ο έλεγχος που θέλετε να έχετε πάντα αρχίζει να υποχωρεί και πλέον έχετε μια αφόρμητη διάθεση στον έρωτα. Απολαύστε το λοιπόν, και θα κλείσω με τα ψαράκια, τους αγαπημένους ιχθύς, όπου βρίσκεται επιτέλους ξανά τη συναισθηματική σας ισορροπία μέσα στον Ιούλιο. Η επικοινωνία βελτιώνεται αισθητά, παρεξηγήσεις δεν υπάρχουν πια, μόνο κατανόηση και μόνο ωραία πράγματα για εσάς. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να έχετε μια επανασύνδεση ή μια νέα γνωριμία η οποία θα λειτουργήσει θεραπευτικά για εσάς. Επιστρέφω λοιπόν σε πολύ λίγο με ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα. Θα σας θυμίσουμε έτσι κάτι πάρα πολύ όμορφο που έχει να κάνει εδώ με τις υπέροχες μουσικές επιλογές και με τη δεκαετία του 80 και του 90.

0: Μιας και σας ταξιδεύουμε νοηρά σε δεκαετίες έτσι που τόσο πολύ αγαπάτε μέσα από τις μουσικές επιλογές του Love 97,5 στη δεκαετία του 80, του 90, του 2000, θέλω να κάνω μια αναφορά και σήμερα, γιατί συγκλονιστήκαμε από την είδηση του θανάτου της Bonnie Tyler, η οποία σε ηλικία 75 ετών προκάλεσε βαθιά συγκίνηση σε όλους εμάς που υπήρξαμε θαυμαστές της. Σε όλο τον κόσμο βέβαια αγαπήθηκε η Bonnie Tyler, όχι μόνο στην Ελλάδα. Μιλάμε για μια θρυλική φωνή πίσω από το εμβληματικό Total Eclipse of the Heart. Άφησε έτσι ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή, με τραγούδια που φυσικά εξακολουθούν να ακούγονται μέχρι και σήμερα. Και εμείς εδώ το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Θυμάστε όμως τη μοναδική Ελληνίδα που έκανε ντουέτο με την Bonnie Tyler? Γι' αυτό είμαστε λοιπόν εμείς εδώ, για να σας το θυμίσουμε. Γιατί μέσα στις αμέτρητες συνεργασίες της υπάρχει μία που έτσι έχει ξεχωριστή σημασία για την Ελλάδα. Μιλάμε για τη Σοφία Αρβανίτη. Παραμένει η μοναδική Ελληνίδα καλλιτέχνηδα που ηχογράφησε ντουέτο με την Bonnie Tyler σε μία συνεργασία που μέχρι σήμερα θεωρείται ιστορική. Το 1992 λοιπόν οι δύο τραγουδίστριες ένωσαν τις φωνές τους στο The Desert in Your Heart, το πεθαίνω στην ερημιά, ένα τραγούδι που έγραψε ο Τέρης Σιγανός σε μουσική του Μιχάλη Ρακιτζή. Το κομμάτι αυτό αγαπήθηκε πάρα πολύ, το ακούμε πολλές φορές και εδώ από τη συχνότητα του Love 97,5 και συμπεριλήφθηκε στο δίσκο Παράφορα της Σοφίας Αρβανίτη, γράφοντας έτσι το δικό του κεφάλαιο στην ελληνική pop ιστορία. Θέλουμε να σας το υπενθυμίσουμε, είναι από αυτά τα διαμαντάκια που θα μείνουν για πάντα στην καρδιά μας και στο μυαλό μας, θα μείνει για πάντα στη μουσική ιστορία. The Desert in Your Heart, πεθαίνω για σένα, πεθαίνω στην ερημιά, από τη Σοφία Αρβανίτη και την Bonnie Tyler.
1: 30 χρόνια Love 97,5.
2: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
12: Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς.
13: Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.

Συζητώντας λοιπόν για ιδιαίτερες, πρωτότυπες και οικονομικές διακοπές στην Ελλάδα, αν σας έλεγα ότι υπάρχει ένα νησί που η χωριάτικη κάνει 5,5 ευρώ, τα καλαμαράκια 8, η γαριδομακαρονάδα μόλις 13 και ότι μιλάμε για το πιο value for money ελληνικό νησί που βάζει τα γυαλιά στις overpriced Κυκλάδες και όχι μόνο, τι θα μου λέγατε, ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει? Εγώ λοιπόν είμαι εδώ για να σας αποδείξω ότι υπάρχει ένας παράδεισος επιγής που δεν θα σε βγάλει εκτός budget. Ποιο να είναι αυτό το νησί που δεν το έχω επισκεφθεί κι εγώ, η αλήθεια είναι, και πάρα πολύ θα ήθελα να πάω, μέχρι τι θάσω? Αυτό λοιπόν είναι το νησί που πολλοί μας στείλατε ότι είναι value for money, ότι θα βρούμε υπέροχο φαγητό στη Θάσο, ότι θα δούμε υπέροχες διαδρομές, θα έτσι συναντήσουμε πολύ όμορφες παραλίες, άρα τι άλλο θέλουμε, δεν θέλουμε κάτι. Αναμφισβήτητα είναι ζόρι η διαδρομή, καθώς μιλάμε για ένα απαιτητικό road trip που μπορείτε να κάνετε εκεί στη Θάσο, όμως αξίζει πάρα πολύ να επισκεφτείτε αυτό το νησί, γιατί είναι ιδιαίτερο, είναι μοναδικό, είναι πάρα πολύ οικονομικό, έχει διαμονή για κάθε γούστο που σέβεται τον επισκέπτη. Μπορείτε να βρείτε δηλαδή ένα πλήρως εξοπλισμένο δωμάτιο από 50 έως 75 ευρώ τη βραδιά και τον Αύγουστο παρακαλώ, και νομίζω πως υπάρχει και διαθεσιμότητα, και φυσικά μιλάμε για παραλίες που είναι βγαλμένες από εξωτική car postal, πολύ ιδιαίτερες, που θυμίζουν έτσι κάπως έργα τέχνης, από την κοσμοπολίτικη Χρυσή Αμμουδιά μέχρι το φημισμένο Παράδεισο, με την απαλή έτσι ψηλή άμμο και τα ρηχά νερά, εγώ ρηχά παιδιά θέλω μόνο, μέχρι την Κιόλα, αυτή τη διάσημη φυσική πισίνα που σχηματίζεται μέσα στα βράχια και σε προκαλεί έτσι για βουτιές, και φυσικά έχει ένα τοπίο που σε μαγεύει από ψηλά. Η Θάσος λοιπόν είναι μια έτσι πρόταση ιδιαίτερη, ειδικά αν μένετε έτσι προς τη Βόρεια Ελλάδα, σίγουρα θα σας βολέψει περισσότερο. Πραγματικά δεν ξέρω, στείλτε μου, τέτοια νησιά θέλω να μου στέλνετε. Να μου στέλνετε κάτι που δύσκολα έχουμε επισκεφθεί, όχι κάτι που το ακούμε κάθε χρόνο και παίζει παντού, κάτι το οποίο πραγματικά δεν έχουμε συναντήσει οι περισσότεροι από εμάς. Προσωπικά δεν έχω πάει στη Θάσο, θέλω πάρα πολύ να πάω. Θέλω επίσης πάρα πολύ να πάω στη Σαμοθράκη, που επίσης αρκετοί μου στείλατε ότι είναι ένα μαγικό μέρος. Και θέλουμε τέτοιους προορισμούς που να αισθανθούμε μεν ότι πάμε κάπου μακριά εκεί. Είναι νησί στην ουσία, δεν είναι δίπλα στην Αθήνα, αλλά την ίδια στιγμή να είναι και κάτι το οποίο πραγματικά να το χαρούμε ρε παιδιά σε όλα τα επίπεδα, να μην μας φύγουν όλα τα λεφτά, να μην είναι κάτι που θα το μετανιώσουμε στην πορεία. Η Θάσος λοιπόν χρειάζεται να αναλώσεις μερικές μέρες για να τη γνωρίσεις. Αν ψάχνεις κάτι πιο απομακρυσμένο, ορεινό, είναι σίγουρα το νησί των ονείρων σας. Θάσος λοιπόν, το καταπράσινο διαμάντι του Βορείου Αιγαίου, που φέτος παράδειδη μαθήματα αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας και μας θυμίζει έτσι πώς ήταν οι διακοπές πριν γίνουν αιμονή των social media. Ερχόμαστε να σας πούμε την τελευταία καλημέρα της ημέρας, σε πολύ λίγο κοντά σας, εδώ στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Εδώ είμαστε λοιπόν να σας πούμε την τελευταία καλημέρα της ημέρας, καθώς ο χρόνος μας τελείωσε. Πώς περνάνε 2 ώρες μαζί σας, με τα μηνύματά σας, με τα υπέροχα τραγούδια μας εδώ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Εμείς λοιπόν θέλουμε να σας ευχηθούμε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, να ξεκουραστείτε κατά βάση, αλλά να περάσετε και καλά. Και ελπίζουμε αυτή τη στιγμή να μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας, να έχετε πάρει ήδη τους δρόμους και να οδεύετε προς έναν υπέροχο δροσερό προορισμό. Να κάνετε τον μπανάκι σας, να φάτε σε ένα ωραίο ταβερνάκι, έτσι η μέρα και ο καιρός το σηκώνει. Τι να πω, παιδιά, να πιείτε ένα ουζάκι στην παραλία, να πάρετε ωραίες εικόνες, να φορτίσετε μπαταρίες για να υποδεχτείτε έτσι ανανεωμένοι την εβδομάδα που μας έρχεται. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, λίγο έμεινε. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς έχετε πάει διακοπές και αρκετοί αργείτε ακόμα, οπότε απολαύστε αυτές τις τελευταίες ημέρες στην Αθήνα μέχρι να έρθουν και για εσάς οι διακοπές, αλλά γενικότερα βρείτε και τρόπους, ακόμα και αν δεν είστε διακοπές, να βρείτε έτσι έναν όμορφο κοντινό προορισμό, να περάσετε όμορφα, να ξεφύγει λίγο το μυαλό σας. Αυτές ίσως είναι οι καλύτερες διακοπές και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι το καλοκαίρι και ειδικά όσο οδεύουμε προς τον Αύγουστο, η Αθήνα είναι κούκλα. Ακόμα και εσείς που θα μείνετε εδώ στην πόλη μας, να ξέρετε ότι τον Αύγουστο θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Εδώ είμαστε εμείς για να σας λέμε όμορφες επιλογές, για να διασκεδάσετε στην πόλη μας και αυτό το καλοκαίρι. Και γενικότερα δεν έχει σημασία που βρισκόμαστε, σημασία έχει με ποιους είμαστε δίπλα. Οπότε επιλέξτε σοφά τους ανθρώπους που θέλετε, αλλά και τις σκέψεις τις οποίες κάνετε. Γιατί είμαστε οι σκέψεις μας και η ψυχολογία μας και η διάθεσή μας εξαρτάται κατά πολύ μεγάλο βαθμό από το τι σκεφτόμαστε. Τι να πω, παιδιά, να σας ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Από όλους εμάς, γεια σας και χαρά σας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.
2: DuroStick για κάθε χρήση. DuroStick υπάρχει λύση.
3: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη γραβιέρα γελάδος μόνο 9,90 το κιλό. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Nescafe Classic 200 γραμμάρια μόνο 5,60. Αλατίνι επιλεγμένα μπισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola Εξάδα μόνο 4,18. Γαλαξίας.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: πολλά χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας από 3 Ιουνίου καθημερινά στον Love 97,5.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
4: Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Πες μαζόβι πες. more.com.artinfo.gr
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

0: Drive.
1: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: 30 χρόνια Love
1: 97,5. Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Είναι ένας τύπος στη δουλειά και συζητάει με έναν άλλον. Του λέει, βρε Γιάννη, του λέει, ακόμα εδώ είσαι. Δεν πήγες στην κηδεία της πεθεράς σου. Λέω, καλά, να σου πω κάτι. Πρώτα η δουλειά και μετά η διασκέδαση.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
11: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
12: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
13: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.info.gr.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

era ese.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο Ακάτσουρ, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρι, Πεσμαζόβι Πέρος. more.com.artinfo.gr.
3: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
4: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: μόνο 9,90 το κιλό. Τράτα τόνι και τονοσαλάτε σε χρυσές τιμές. Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 5,60. Αλατίνι επιλεγμένα βισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola Εξάδα, μόνο 4,18. Γαλαξίας.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: 7 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας από 3 Ιουνίου καθημερινά στον Love 97,5.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: γυμναστώ.
1: Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Love 97,5.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια γαλαξίας.
3: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.info.gr.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parc Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Orchestra, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parcs στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: 97,5.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές

0: Ωραίες τιμές. Heineken 4x500 ml μόνο 5,31. Και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210 55 72 401 και στο ecocarpet.gr.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Και τώρα ξεκινάει το Top 10 των ακροατών του Love 97,5.
2: Γεια σας, είμαι η Μαριλίτα και καλώς ήρθατε στο Top 10 των ακροατών του Love 97,5. Ελπίζω να απολαμβάνετε την Κυριακή σας και να περάσατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Βρισκόμαστε ήδη στα μέσα του Ιουλίου και για πολλούς οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ άλλοι μετρούν αντίστροφα μέχρι να έρθει και η δική του σειρά. Για την επόμενη ώρα θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες που επιλέξατε εσείς. Και φυσικά συνεχίζουμε να γιορτάζουμε τα 30 χρόνια του Love 97,5 με τα αγαπημένα μουσικά σήματα του σταθμού να επιστρέφουν καθημερινά στον αέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Στο νούμερο 10, Army of Lovers με το Crucified. Και αμέσως μετά, Europe με το The Final Countdown στο νούμερο 9.

Μπες τώρα στο Instagram Love Radio 975 και ψήφισε το δικό σου αγαπημένο τραγούδι.

Χθες στείλαμε πολλούς από εσάς στο Δελφινάριο, στη νέα παράσταση του Μάρκου Σεφερλή «Γελάς». Λοιπόν, όσοι κερδίσατε τις προσκλήσεις και πήγατε, θέλω πραγματικά να μάθω. Πώς περάσατε? Σας άρεσε η παράσταση? Γελάσατε όσο περιμένατε? Περιμένω τα μηνύματά σας. Πάμε όμως να συνεχίσουμε τη μουσική μας. Στο νούμερο 8, Μαντώ με το «Η δική μας η αγάπη». Και αμέσως μετά, Νίκος Καρβέλας και Άννα Βύση με το «Τελευταίος χορός» στο νούμερο 7.

Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται και έχουμε φτάσει στη μέση της σημερινής δεκάδας. Για πείτε μου κάτι, όταν πηγαίνετε για μπάνιο, τι προτιμάτε? Οργανωμένη παραλία με ξαπλώστρα, ομπρέλα και καφεδάκι στο beach bar ή πετσέτα στην άμμο, ψυγιάκι, ρακέτες και απόλυτη χαλάρωση? Εγώ νομίζω πως και οι δύο επιλογές έχουν τη δική τους γοητεία, αρκεί να υπάρχει καλή παρέα και θάλασσα. Πάμε όμως να συνεχίσουμε. Στο νούμερο 6, η Τότο με το Hold the Line. Και αμέσως μετά, Διονύσης Χοινάς με το Ποτέ, στο νούμερο 5.

Και τώρα πάμε στην τελική τετράδα του σημερινού Top 10. Και έχω ακόμα ένα καλοκαιρινό δίλημα. Εσείς, όταν φτάνετε στην παραλία, είστε από αυτούς που βουτάνε κατευθείαν στη θάλασσα ή κάνετε πρώτα τη βόλτα σας, πίνετε έναν καφέ, βάζετε αντιλιακό με την ησυχία σας και μετά αποφασίζετε να μπείτε στο νερό? Εγώ πάντως δεν αργώ πολύ. Η θάλασσα με κερδίζει σχεδόν πάντα. Πάμε να δούμε ποια τραγούδια βρίσκονται μια ανάσα πριν από την κορυφή. Στο νούμερο 4, UB40 με το I Got You Babe. Και αμέσως μετά, Τίνα Τέρνερ με το The Best στο νούμερο 3.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στην κορυφή του σημερινού top 10 των ακροατών. Στο νούμερο 2, Joan Jett με το I Love Rock and Roll. Και στο νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας, Fatme με το Καλοκαιράκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη παρέα, τα μηνύματα και τις ψήφους σας. Ήταν η Μαριλίτα μαζί σας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 6 το απόγευμα με άλλο ένα top 10 των ακροατών. Και φυσικά αύριο το πρωί στις 7 δίνουμε ραντεβού με τον Δημήτρη και την Ιωάννα εδώ στον Love 97,5 για να ξεκινήσει η εβδομάδα με την καλύτερη μουσική, πολλή διάθεση και το αγαπημένο σας τραγούδι της ημέρας. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και καλές διακοπές σε όσους ετοιμάζουν βαλίτσες.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και Straight αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Pantene Shampoo 400 ml μόνο 3,28. Και Always Serviettes 2 σημεία δώρο. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίρι, Εσμαζόβιτος. more.com.info.gr.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5. Disco.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

τσέκι. Σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις, μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

σου. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
7: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. And you can dance for inspiration.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. Η ώρα είναι 10.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: πια.
1: Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.